Motorhead. Γκυβιάζεται ρόκα απ Άντε Ράδιο. Free Chords and the Truth of Άντε Ράδιο. Program prowadzą Duff McKagan i Susan Holmes McKagan.